Αγιό! Κέμπετ το χωτί μου την Μάριονε! Και κέμπετ κρυφρού, είναι η απέρα λόγιο! Μόνο εγώ του, με μείω μίτσα πόλ, που τζιά με γκέτσι τσούκο κέκουα! Γκέτσι τσούκο κέρι κέμπετ, με γελό τζιά με τσάλο! Ο τόχα ντουέι ντουέ! Ο πικ, τσαμπίτε τσαμπίτ! Μίλιον αριό! Η τσαμπίτε τσαμπίτ! Κέρι τζιά μου και ένα πόλατα! Η Airtel D star, ατσέλα μπορα μπιτ star, αμπιτ star, αντεξ star, αριό! Ash! Η MTN D star, ατσέλα μπορα μπιτ star, αγουέν star, αμπιτ star, αγουέν Ash! Ονιο λίμο η www.kbet.ug! Είτε γκέτσι τσούκονι online! Kebet Creve Room in a better loyal. Low check it get it. Get you to go better, better. I'm going to go to Piru Beach. Get you to go to Piru Beach.